Shoppers the Song of the World Unite, όλοι οι Νίκη Αλτσιόνι Μαρ, ουσιαστικά κλακινές μες. Έχετε μία όνομα με αυτά τα γανή κλακ. Είσαι αγαπημένο, it's time, είτε θα. Είναι ένα ματπέρνιγα μέτρ με αυτήν την μη φάτσο.